0: Siria. Έλα κολλητέ, έφερα ιστή.
1: Μία φρύ. Ακόμα φίξ.
0: Και ένα ιστή λεμόνι.
2: Γεια μας, παιδιά.